όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτούν αφετό. Χτίσω ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, όμως τα σου είπα φερτώ.